0: Άγικουνα τα ζουζέσπα, κάτι σινά λουσίνα καί τσινίσπα μανδασκά.
1: Τσέμενα τα μιζάδιο, αγιτέρπκα, κίνικουνα τα ιδαγαπάξ. Εντρετενιέντο, ρελιχιώσεις, προγράμμα γνάτα τα ζαραγουτσί, του τουικαϊ προγράμμα γνάτα πίνι, θα σας πουλήσει το μάτα ουζέντζι, και σαν αμικαϊ, τσιμποράς, μάνα καπικά ουστερ, χίνικουνα να μάμπις, του πισιού τα ξέρετα να πίπις, διούσα περνάει του σαρά.